0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Τα μεγάλα λάθη.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 96,6. Ό,τι καλύτερο, καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
4: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

Στιγμές που μένουν. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο, να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι στα Nitsa's Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
13: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: σας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
8: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
9: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
10: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
11: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
10: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
11: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
12: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
10: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
11: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
12: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας, 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
12: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
13: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
14: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
13: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
15: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου.

0: Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: στα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμό.

0: φύλελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20. Το Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chrome και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο

0: μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vatex 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα λάμ

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα.
8: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
13: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολείο Μουστάκας.
16: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική.

0: Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
5: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
8: ΓΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΓΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633-242.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά, 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια

0: καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker αλλάζει το σπίτι.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Ανάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
2: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της

0: Τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425565. 65.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα. Με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429-105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλεφωνό 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: τα ψηλά λόγια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Ανάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν.

0: με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
5: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: είμαστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
0: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλειδό.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θανάσης Πάσα στο μικρόφωνο. Έλληνα Παπίλα είναι στο γραφείο εδώ του Διευθυντή Κάτι Ρυθμίσης με τα τελευταία της καλέτας. Έρχεται όμως Γιάννης Μπούνιας η ρύθμιση του ήχου και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 693-610-102 και 2, και επικοινωνείτε με το 211-779-31 το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε να πάρετε και να πείτε τα πάντα, να πείτε τα παραπονά σας, να πείτε τα χαμπάρια σας τα ευχάριστα, να μας πειράξετε, να μας πείτε καλή σεζόν, γιατί παιδιά μπήκαμε στο χειμώνα. Πάντα ήθελα να το πω σε όλους αυτό, καλό χειμώνα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα της κίνησης, γιατί υπάρχει ένα πήξιμο. Αυξημένη είναι στην Αθηνών Κορίνθου και Λεωφόρο Αθηνών η έξοδος. Αθηνών Κορίνθου, Λεωφόρο Αθηνών είσοδος είναι ομαλή. Αθηνών Λαμίας και Αθηνών έως Κόμος Καλυφτάκη και έξοδος και είσοδος, παιδιά, αυξημένης, με συγχωρείτε, έχουν από πάρα πολύ καιρό κίνηση. Η Μεσογείων είναι πίκτρα, η Κατεχάκη είναι πίκτρα, Λεωφόρος Κηφισίας άνοδος και κάθος, Βασιλής Σοφίας φυσικά, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Συγκρού η άνοδος και η σταδίου, οπότε κάντε υπομονή, και φυσικά και Λεωφόρος Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη ρεύμα προς Πειραιά. Και Αττική οδός, εντάξει, δεν αφήνουμε ποτέ έξω. Αδέρφια, κάντε υπομονή, έχει και 31 βαθμούς στην Αττική, οπότε είναι όλα λίγο μαζεμένα. Α, πίση φυσικά να πούμε ότι ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά, βέβαια. Για να το πούμε, γι' αυτό και καλή επιτυχία στο Μιχάλη Χατζηγιάννη και στο νέο του τραγούδι. Και πολύ χάρηκα που το άκουσα, γιατί ήταν και ο ρυθμός, ο παλιός αυτός του Μάικλ που γουστάρουμε. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη 29 βαθμούς, Λάρισα 29, Κρήτη 28. Οπότε είμαστε ακόμα σε ένα πιο ήπιο καλοκαιράκι. Φυσάει κιόλα σήμερα. Θα είναι μια ωραία μέρα και ελπίσουμε να κλείσει και πολύ πιο ωραία με τη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και καλή τύχη στην ελληνική ομάδα. Λοιπόν, τα είπα όλα. Πάω να κάνω ένα διάλειμμα, μια τζούρα καφέ για να έρθει το τέρμι, γιατί δεν μπορώ να μιλάω μόνος μου. Πάω να ακούσουμε ένα λογαριασμό από λιόλιου και σε λίγο που αλλού, εδώ στο απογευματινό με Ελίνα Παπιλά, θα ανέσπασα στο Σφαίρα 102,2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Συγγνώμη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σας ενημερώσω. Γιατί με ενημέρωσαν εδώ.
1: Εντάξει, καινούριο είναι.
0: Τι καινούριο, δηλαδή. Ωραία, και το μέχρι το τέλος του κόσμου του ρέμου καινούριο είναι.
1: Κάτι, του Χατζηγιάννη Ιούνι το έβγαλε.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά έχω στη Χριστούγεννα.
1: Ελά.
0: Χριστούγεννα, λέω.
1: Τι Χριστούγεννα.
0: Καλώς Στεφανία την Παλτά.
1: Δεν έχει σημασία. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή το Μιχάλη. Ο οποίος, παιδιά, Χατζηγιάννης, τώρα που το είπαμε, στο TikTok ανεβάζει κάτι βίντεο που λέει πώς γράφτηκαν τα τραγούδια. Και έβλεπα ένα πρόσφατα ένα βίντεο που λέει για το βυθό. Λέει, όταν η Βραχάλη, λέει, μου έδωσε το βυθό. Τώρα καταλαβαίνετε, μιλάμε για το βυθό. Μιλάμε για τα πέτατα τραγούδια της ελληνικής χορογραφίας. Είχε κλείσει, λέει, ο δίσκος. Και είχε τελειώσει. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μπορείς να επιστρέψεις λίγο πίσω να ακούσεις κάτι. Και της λέει, έκλεισε ο δίσκος, τώρα τελείωσε.
1: Τώρα φυλάκια.
0: Λέει, α, το βάζει.
1: Στο ναι. Βάλε, ρε.
0: Άκου. Λοιπόν, άκου τώρα τραγούδι. Και γυρνάω πίσω, λέει, και ακούω αυτό το τραγούδι. Και ξανανοίξα από την αρχή το δίσκο για να πει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, γινόταν.
1: Εντάξει, και καλά έκανε. Να σου πω κάτι. Τα καλύτερα είναι αυτά τα οποία είναι πάντα στο τέλος. Λίγο που δεν προλαβαίνεις, λίγο που έχεις αργήσει.
0: Ναι.
1: Λίγο αυτές οι ακυρώσεις είναι που σου δίνουν την επιτυχία.
0: Το έχεις πάθει.
1: Πάρα πολλές φορές. Ξέρεις πόσες φορές εγώ έχω βραβευτεί και δεν έχω πάει.
0: Και το άλλο που είδα, που άκουσα. Άλλο θέλω να πω. Είχα κάνει συνέντευξη στο Χατζηγιάννη παλιά. Και τον είχα ρωτήσει πώς γράφτηκε το «Σ' αγαπώ». Και μου είπε, γράφτηκε σε 5 λεπτά.
1: Το νιώθε μάλλον.
0: Ναι.
1: Το ήταν πολύ βαθύ.
0: Και λέω τότε, αφού μπορεί, λέω, θα γράψω κι εγώ. Κάτσε να γράψω κι εγώ.
1: Το έχω πατήσει, την έχω πατήσει εγώ έτσι.
0: Να γίνω στιχουργός. Δεν είχε γράψει τους ήχους η Βραχάλη. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Η σκαλέτα είναι έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε σήμερα.
1: Εντάξει, τσίλα ρε, μωρέ και αύριο μέρα, ναι.
0: Μπορείς να κάνεις το δεύτερο σήμερα.
1: Μπορώ, τα έχω έτοιμα. Εγώ τα έχω βρει.
0: Α, τι λέει.
1: Εγώ τα έχω βρει. Απλά δεν τα έχει τσεκάρει
0: ακόμα. Και καφέ, είμαι, τι να πω, Θανάση. Με έχει σκλαβώσει.
1: Καλά το εντάξει. Ξέρω να τι παίζω εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, δεν τα έχουμε τσεκάρει βέβαια.
0: 693-610-1022 στο Viber σα περιμένουμε. Πολλά φιλιά στην Virgin. Virgin. Πολλά φιλιά, αγαπούλες μου. Βάρη Βέρτζιν.
1: Βέρτζιν.
0: Βιργινία, ναι. Η Καλλιόπη, η Αγγελική, η Γιώτα, ο Γιάννης, η Αφροδίτη, η Άννα. 693-610-1022. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και να στείλουμε πολλά φιλιά. Σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Το Σάββατο είναι και η μεγάλη συναυλία του Ουρέμου στη Θεσσαλονίκη. Και είδα το βίντεο που ανέβασε ο Τσαλίκης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Τι έχει γίνει, μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο.
1: Καβάλα θα πάει, στα λόγο.
0: Δηλαδή. Λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Κοίτα, εντάξει, εμένα μου αρέσει που βγαίνει το άγαλμα μέσα στη σκηνή. Είναι όπως έβγαινε παλιά.
0: Εγώ είμαι, περίμενε Γιάννη, εγώ είμαι το λάπτοπ. Μισό λεπτό, που κλείνει. Α, ναι.
1: Είναι παλιά όπως έβγαινε ένα δέντρο στη σκηνή του Μαζονάκη από μέσα.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, για πες μου.
1: Εντάξει, μωρά, τους έχουν πιάσει τώρα όλα αυτά τα πατριωτικά συναισθήματα των Έλληνα. Ότι α, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πάνω στη σκηνή. Τώρα είναι σωστό ή όχι. Τι να πούμε εμείς.
0: Δηλαδή, μας ενοχλεί η προβολή του αγάλματος.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αντιαισθητικό το στήσιμο. Και εμένα δεν μου άρεσε. Θα μπορούσε να ήταν πιο μπροστά, πιο πίσω, πιο δίπλα, ήταν σε άλλο μέρος. Τώρα πάνω στο αγάλμα. Πάντως μου λένε ότι εκεί έχουν γίνει πολλές συναυλίες. Μήπως τελικά έχουν θέμα με το ρέμο, με Θεσσαλονίκη.
0: Η οποία είναι δωρεάν, να πούμε έτσι. Ο κόσμος θα δει δωρεάν το ρέμο. Δηλαδή, okay. Κάνει μία συναυλία και τα 30 χρόνια στην πόλη του. Και κάποτε και κοιτάνε τώρα, είναι αυτό που ψηρίζουν τη Μαϊμού. Αλλά αυτό είμαστε. Αυτοί είστε.
1: Δεν πειράζει, ρε, δεν πειράζει.
0: Αυτοί είμαστε, θα πω τώρα.
1: Πάντως το άγαλμα δεν έπρεπε να βγαίνει μέσα από τη σκηνή.
0: Γιατί από πού να βγαίνει.
1: Να μην βγαίνει πουθενά.
0: Εντάξει, δεν βγαίνει από τη σκηνή, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Δεν στείλε το stage, το δε.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
1: Μα τότε τι, πώς έχεις άποψη.
0: Όχι, το stage το έχω δει. Δεν έχω δει τον πανικό που έχει γίνει.
1: Α, ο πανικό έχει γίνει, πανικό.
0: Έχει γίνει πανικό. Αγανακτισμένος, λέει, για το stage του Ρέμου ένας σε πολίτης. Βγήκε σε βίντεο στο TikTok.
1: Ναι, ο πολύ. Όχι μόνο ένας, γιατί πλέον με το TikTok έχει κλείσει και
0: πάνω. Από ό,τι καταλάβαμε, είστε ένας από αυτούς.
1: Εγώ, όχι, ούτε καν. Απλά θέλω να
0: κάνω. Τώρα δεν το είπε.
1: Λίγο αντίλογο θέλω να κάνουμε.
0: Όχι, τώρα είπε ότι είναι εναντίον του stage του Ρέμου.
1: Τόπα, τόπα.
0: Εντροπή σου θα λέω. Ο Χατζηγιάννης καινούργιο τραγούδι ποτέ. Ο Ρέμος το stage δεν το θέλουμε. Άσε μας, Θανάση, πήγες άλλο ραδιόφωνο να κάνεις. Όχι, μην πας. Άσε και το δοκίμασες. Πάμε σε Ρέμο, ναι, βάλε.

0: φλαμπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2. Σφαίρα FM.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και ξυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ!
14: Σχολείο Μουστάκας!
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
15: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
16: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
15: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
17: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Απόγευμα την Σφαίρα 102.2, απόγευμα 3η 8 του Σεπτέμβρη. Σε λίγες μέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμαστεί εσείς που μας ακούτε. Οι γονείς, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα παιδιά βεβαίως. Από την 1η Δημοτικού, είναι νηπιαγωγείο βέβαια, μέχρι και την 3η Λυκείου ή ακόμα και στα πανεπιστήμια. Κάτι διάβαζα για το
1: πανεπιστήμιο. Ανοίξανε και πιο πριν τα προνήπια. Τα ξέρω τώρα εγώ γιατί τα έχω στην οικογένεια.
0: Δεν ανοίγουν τα προνήπια. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα
1: προνήπια. Πού πάνε αυτά, τα μωρά, αφού
0: είναι ιδιωτικό.
1: Η νύφουν πήγε το μωρό. Προσαρμογή μια εβδομάδα.
0: Στα δημόσια 11 του μηνός.
1: Ναι, όλα εκεί. Καρφωθήκαμε. Λέγαμε, δεν κρύβεται το χρήμα.
0: Κατάλαβες, τα ιδιωτικά Θανάση μου, βέβαια. Εγώ που πηγαίνω σε δημόσια, 11 Σεπτέμβρη.
1: Σιγά εσύ παρήγα η καλή, χαλάρωσε. Με το δημόσιο, σιγά.
0: Ποιος τσακώνεται με την Αθηνά Ωνάση, διαβάζω στα εφημερίδα.
1: Αξιοπρέπεια.
0: Σταμάτα.
1: Μα συγγνώμη, έχασε 2 δισεκατομμύρια και αυτή η κοπέλα.
0: Πόσα?
1: 2 δις άφησε ο παππούς της, με 400 εκατομμύρια έχει μείνει. Το λες και ήταν.
0: Πού τα άφαγε, πιστεύω.
1: Κοίτα, κάποια τη τα άφαγαν ο πατριός.
0: Α.
1: Μετά ο Βραζιλιάνος ο αλαγοτάρης. Ναι. Μετά κάποιος άλλος.
0: Μετά άλογα έχει να κάνει. Είναι σε μια σφοδρή δικαστική διαμάχη με έναν Ολλανδό επιχειρηματία, τον Γιάν Τόπς.
1: Ο Γιάν Τόπς.
0: Πρώην Ολυμπιονίκης είναι η Πασία. Λοιπόν, έχει γίνει μια επένδυση ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή η επένδυση έχει οδηγηθεί τώρα στα δικαστήρια, διότι εκείνη είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα σε μια εταιρεία. Πήρε ποσοστό, μετοχές τέλος πάντων, και τώρα εκείνος. Θεωρεί ότι, ότι είναι δική του τέλος πάντων.
1: Άρα κάτι με μπέρδεψες. Τα άλογα υπάρχουνε.
0: Υπάρχουνε.
1: Ωραία, και διεκδικούνε τα άλογα.
0: Η Αθηνά Ωνάση ζήτησε από τον Γιάν, πώς τον λένε, να επαναγοράσει το ποσοστό της στην αρχική τιμή των 63. Α, το έδωσε.
1: Άρα. Την έκανε. Και λέει, στο πουλάω. Πάρτα. Ναι. Λέει,
0: και τώρα λέει το θέλω πίσω με τα ίδια λεφτά όμως.
1: Ναι, δεν έχουν την ίδια αξία της, λέει ο Γιάν. Τώρα έχει πέσει η αγορά, θα πάρει πιο λίγα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Θα τα βρούνε μόνο, εντάξει.
0: Θα τα 63 εκατομμύρια είναι.
1: Τώρα. Δεν είναι τίποτα. Έχεις χάσει 1,5 Αθηνά, τσίλα ρε.
0: Δεν το ξέρεις,
1: δεν
0: έχει χάσει 1,5.
1: Μα είναι πολύ κακή στις επενδύσεις, λέει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Τι δεν το ξέρω. Μαθηματικά είναι. Είχες 2, έχεις μείνει με 400.
0: Στο κεφάλι μου.
1: Το 1,600 έκανε φτερά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο ένας τίτλος είναι που διάβασα που είναι αυτός. Και πόσο στοιχίζει μία θέση πάρκινγκ στην Αθήνα.
1: Κοίτα, θα σου πω. Έχω βρει,
0: έχω
1: βρει πάρκινγκ 320 ευρώ το μήνα στην Ιάσμενη. Όσο ένα διαμέρισμα.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Α.
1: 320 ευρώ για μια θέση πάρκινγκ. Βασικά ήταν 9,5, είχε και για μηχανή, λέει.
0: Εντάξει, εγώ τώρα εδώ το πηγαίνω στο να πάω να το παρκάρω για λίγο και πόσο πληρώνω.
1: Κοίτα, εγώ που και να το έχω παρκάρει τους τελευταίους 6 μήνες, μου έχει κοστίσει γύρω στα 30 ευρώ.
0: Εδώ λέει στο Κολωνάκι.
1: Γιατί τρώω κλίση από το Δήμο.
0: Α. Στο Κολωνάκι ένας ιδιωτικός χώρος στάθμευσης κινείται από 12 έως 20 ευρώ την πρώτη ώρα.
1: Τι λέει.
0: Στο Σύνταγμα από 8 έως 15 την πρώτη ώρα όμως, γιατί μετά πάει παραπάνω,
1: Λοιπόν, η μόνη λύση είναι να γίνουμε σαν τη Μονεβασιά και την Ίδρα. Κούλι, κλείσε όλη την Αθήνα να περπατάμε. Γιατί, παιδιά.
0: Εγώ στη Μονεβασιά μια φορά έχω πάει με τον άντρα μου. Κάτρι. 2 κλήσεις φάγαμε.
1: Καλά, μπήκες με το αμάξι στη Μονεβασιά.
0: Εγώ, Αντώνης.
1: Χαζός είναι. Μπήκες στο κάστρο.
0: Στο κάστρο, ναι, πάμε. Και τρώμε την πρώτη και λέμε θα απαγορεύεται εδώ και πήγαμε δίπλα. Πρέπει να είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες που έχουμε πάρει 2 κλήσεις στο κάστρο στη Μονεβασιά. Και του λέω, αγάπη μου, θα απαγορεύεται μάλλον.

0: Θανάση, αυτό που σου είπα χθες το μήνυμα το έκανες.
1: Ποιο?
0: Σου είπα κάτι χθες το βράδυ. Σου λέει ένα φωνητικό κατά τις 11. Το έκανες το που σου είπα.
1: Με σκαλώνεις. Δεν θυμάμαι.
0: Σου έστειλε ένα μήνυμα χθες το βράδυ. Μη με νευριάζεις τώρα.
1: Σταμάτα, ρε, κάτσε. Ποιο?
0: Το έκανες αυτό που σου είπα να κάνεις.
1: Ναι, το έκανα. Το
0: α,
1: έκανα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα με τρελαίνεις. Α, εντάξει. Όχι, ξέρω, δεν το έκανα χθες, αλλά. Την είδα σήμερα, τη θυμήθηκα και λέω πω πω συγγνώμη, θα σου στείλω το βράδυ. Μου λέει μην με ξεχάσεις.
0: Η Εμή.
1: Ναι.
0: Την είδα. Εγώ το, ναι, το έκανα το χρέος μου.
1: Όχι, όχι. Εμή, να ξέρεις ήταν σωστή Έλληνα. Εγώ πάλι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί για το μέλλον σου. Εγώ όμως θα σου πω ότι θα φύγεις για Νήσιρο σε λίγα χρόνια. Μπορεί και φέτος. Δεν ξέρω. Είναι το πανέμορφο νησί που δίνει επίδομα γένας. 3.000.
1: Επίδομα γένας.
0: Ναι. Δεν θα κάνεις παιδί.
1: Κοίτα, η Νήσιρος. Πού είναι, μακριά. Πού είναι ακριβώς?
0: Πες μας που
1: Ρόδο.
0: Είναι. Το δεν κάνεις, ναι.
1: Εντάξει. Κάπου και από εκεί. Είναι κοντά Τουρκία.
0: Είναι βορειοδυτικά της Ρόδο, ανάμεσα σε Κό και Τήλο.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Και στην Πάλαια τέλος πάντων.
1: Πιάνει εκεί, πιάνει το τηλέφωνο. Τον Ολυμπιακό θα μπορώ να τον βλέπω.
0: Σιγά, σιγά. Θα σου λέμε. Θα σου παίρνω τηλέφωνο, σου λέει τώρα έβαλε γκολ.
1: Αν έχω ίντερνετ, βλέπω Ολυμπιακό.
0: Και πάρω 3.000.
1: Έχει περίπτωση να παίρνω τσιγάρα. Μια χαρά πάω.
0: Πάσε.
1: Τρεις ανάγκες μου καλύπτει.
0: Θα έφευγες δηλαδή από την Αθήνα.
1: Ναι. Εγώ στο έχω πει χρόνια. Το πλάνο μου αυτό είναι.
0: Χρόνια το λες, αλλά δεν το. Ναι.
1: Κάτσε, εγώ είμαι μικρό. Να βγάλω
0: κάτι. Σιγάρα
1: θα
0: ανάψει.
1: Να βγάλω κάτι στην άκρη.
0: Σιγάρα 15χρονε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να έχω κάτι για τα πάνω. Πάνω. Ο Έφια δεν βγαίνει. 10 χρόνια έχει μείνει. Να έχω κανένα backup plan.
0: Και πού θα πήγαινες?
1: Νήσιρο, ωραίο. 3.000 για τώρα. Πολύ ωραίο μου φαίνεται το νησάκι.
0: Σε ποιο νησί θα πήγαινε, Χανιά. Χανιά,
1: Χανιά, το έχω.
0: Εσύ Γιάννη, πού θα πήγαινε? Καλά, εσύ εξωτερικό Ζανζιβάρι και τέτοια. Πού πήγε φέτο εσύ, παιδάκι μου? Αυτό όπου τον πετυχαίνω καλοκαίρι είναι κάπου σε Ατλαντικό ωκεανό.
1: Καλά κάνει.
0: Σε Ειρηνικό.
1: Να σου πω την αλήθεια. Άκου λίγο. Αλόνισο που ψάχνα φέτος, μου ήρθε να πάω Αλόνισο. 6 μέρες βρήκα ένα ωραίο ξενοδοχείο. 2.700. Λέω τι 2.700.
0: Μόνο διαμονή.
1: Μόνο διαμονή. 2.700 Αλόνισο.
0: Μετά... Πόσες μέρες?
1: 5 μέρες. 4 διανυκτερεύσεις. Ναι. Και μετά έψαξα Μαγιόρκα. Ξέρεις πόσο έβγαινε, οι ίδιες μέρες, 700
0: Συγγνώμη,
1: ευρώ.
0: Τι ξενοδοχείο βρήκες που έκανε 700 ευρώ τη βραδιά?
1: Ήταν ένα πεντάστερο εκεί, ξέρω. Δεν είχε άλλα, μετά κάτι Airbnb έδειχνε.
0: Ναι.
1: Και λέω μου είναι το μόνο ξενοδοχείο που έχει.
0: Και στη Μαγιόρκα πόσο?
1: 700.
0: 700 τέσσερις μέρες.
1: 700, Μαγιόρκα.
0: 170 ευρώ τη βραδιά,
1: δηλαδή,
0: σε τι ξενοδοχείο?
1: Μια χαρά, πολύ καλό, all exclusive κιόλας.
0: All exclusive.
1: Αμέ, όλα τα είχε μέσα. Όλα.
0: Και αποκλειστικά, όχι τίποτα.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Ανάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναπτύξεις.

0: Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά, πακέτα προσφορών και γάμου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1, τηλέφωνο 2610-325. 622.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Κατάστα Θεοδωρίδου και Φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Παρέα με όλους εσάς στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Γεια σου Κώστα από Βοστόνη. Είναι ο Νεκτάριος που λέει και εμείς τα μεγαλύτερα αδέλφια έχουμε προετοιμαστεί ησυχία στο σπίτι τα πρωινά. Α, για τα παιδιά που πάνε σχολείο.
1: Ναι, μόνο μην του τη σπάσουν. Καλά, εγώ θα του είχα διαλύσει τα νεύρα, αν είχα τον αδερφό.
0: Εγώ
1: τον ξύπνησα μισή ώρα νωρίτερα με νερά, ξέρει, σαν στρατιώτη. Σίγκα! Σίγκα!
0: Μη φωνάζει. Ποιο τον αδερφό σου, στον αδερφό σου.
1: Αν είχα μικρό τον αδερφό και ήμασταν εγώ 16 και ήταν αυτό 13.
0: Ξύπνησα! Ναι, αλλά και εσύ θα είχε σχολείο όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Θα πέρα κάποιο ωραία γιατί ήταν μικρότερο.
0: Τι θα καψονάζει τον αδερφό σου.
1: Εννοείται. Ξέρει τι μου κάνει με τον αδερφό σου.
0: Τι έχει περάσει, παιδάκι μου.
1: Έτσι είναι τα αδέρφια.
0: Δεν είναι έτσι τα αδέρφια.
1: Κοίτα, ο δικός σου είναι τυχερός γιατί έχει δύο κορίτσια. Αν είχε με ένα αδερφό, καλά. Καλά, θα του βάζα μαγνητάκια σαν σιδεράκια, θα τον τραβούσα, θα τον κούρευα στον ύπνο του.
0: Αυτά που λες δεν είναι φυσιολογικά, ακούγονται στον αέρα του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, μωρέ, πλάκα κάνουμε, χαβαλέ.
0: Αμάν αυτό το πλάκα κάνουμε, με ενοχλεί. Ζούμε στην εποχή του political correctness, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, οκ, ζήστε. Είχαμε κρεβάτια με τον αδερφό μου που έβγαινε από κάτω σιρταρωτό το δεύτερο. Με είχε κλείσει μέσα μία μέρα. Τότε ήμουν και μικρό παιδί, ήμουν 8 χρονών, ήμουν σαλαμάνδρα.
0: Αέρα έπαιρνε.
1: Ναι, ρε, 15 κιλάδων.
0: Εγώ πάλι με τον αδερφό μου, το μεγάλο, είχαμε κρεβάτι κουκέτα που ήταν από πάνω. Εγώ δεν πήγαινα από πάνω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και ήταν αυτό από πάνω. Και μια μέρα έπεσε στον ύπνο του.
1: Κακομύρι.
0: Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να χτύπησε, αλλά δεν μπορούσα το νευρικό μου σύστημα να σταματήσει.
1: Καταρχάς, αυτού που αγαπάω.
0: Για να δω να του πω χτύπησε. Και θυμάμαι μου και έφαγε.
1: Τι είπα, εμείς όταν είχαμε μετά κουκέτα, μου σήκωνε τη... από κάτω. Τις τάβλες και μια είχε ρίξει. Μια φορά είχα χτυπήσει ταβάνι, μπαμ, μπαμ, κάτω.
0: Έχεις περάσει δύσκολα, μωρέ, γι' αυτό.
1: Εντάξει, αλλά μετά έκανε για χαβαλέ.
0: Εγώ
1: αγαπούσα.
0: Εκεί που περιμένω να αρχίσουν τα σχολεία και λέω, άντε να πάρεις τα σχολεία να σχάσουμε, εκεί μου θα μου λείψουν, μωρέ. Γιατί τα έχω τώρα κάθε μέρα, κατάλαβες.
1: Δηλαδή, όσο θα σου μεγαλώσει, θα σου φύγουνε.
0: Μετά είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Το ξέρεις το σύνδρομο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις ακόμα, μην φοβάσαι. Έχεις 17 χρόνια ακόμα. Εντάξει, έχεις ένα μικρό.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parkview Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και φωτομπούδια να βγάλει τις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Λίλο Στίτς, ταινία του 2002. Είναι μια ταινία που άνοιξε και τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parkview Cinema Kids. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Θανάση βγαίνεις.
1: Βεβαίως, να σας μιλήσω εγώ φυσικά για τις Πόλο από τις 7 ως
0: 10. Αυτό το έλεγα και στο προηγούμενο.
1: Εντάξει,
0: ο Νικόλας και ο Θανάση βγαίνεις. Έλεος πια.
1: Όπα, όπα! Μισό λεπτό.
0: Έχει κάψει τα μηχανήματα.
1: Μα δεν φταίω, ρε παιδιά.
0: Κάνε πιο πίσω, ρε Θανάση. Σκέψε τώρα κάποιο οδηγεί στο Κηφισό.
1: Έχει
0: φάει την κίνηση. Περίμενε. Κάνει εικόνα. Έχει φάει την κίνηση. Προσπαθεί να χαλαρώσει και ξαφνικά μιλά έτσι. Πετάγεται.
1: Δεν φταίω εγώ, Ελίνα μου. Μου έχει βάλει τα ακουστικά στο τέρμα. Μ' ακούω πάρα πολύ δυνατά. Ο άλλο με έχει. Όπα, ρε!
0: Άμα σε άκουγε δυνατά, θα καταλάβαινε ότι ουρλιάζει.
1: Δεν καταλαβαίνω, γιατί.
0: Μην καρίζει.
1: Καμένο σέμε, τι να κάνω. Είμαι στεντόριο άντρα. Δεν σου εγώ. Ωραία, θα το πάω πιο ερωτικά.
0: Τελείωνε, Θανάση.
1: Όπα, μισό λεπτό. Αν κυκλοφορεί στην Αθήνα αυτές τις μέρες, τα μάτια σου ανοιχτά. Ψάχνω το λεωφορείο της Πόλο. Το πέτυχε στον δρομό. Μην το σκέφτεσαι. Βάλε κινητό, τράβα φωτογραφία και ανέβασε τη στο Instagram tag Πόλο. Bugs. Γιατί από 7 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής σου. Αξίας έως 120 ευρώ. Άρα ξέρεις τι να κάνεις. Βλέπεις Πόλο, πας, κλικ! Το φωτογραφείς, το ανεβάζεις, ταγκάρεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Όρο διαγωνισμού στο polo.gr. Έλα, σου λείψαν αυτές οι αναφορές. Τώρα τον είχα ακούσει τον Άννο. Δεν παλευόταν, φαριόταν και μου μίλαγε. Εντάξει τώρα.
0: Βάλε μου ένα σικάριο φωτιά αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα παίξουμε ποιος είναι, αν είσαι έξυπνος από ένα 10χρονο. Σε λίγα λεπτά θα παίξουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που πάρα πολύ σας άρεσε, πάρα πολλά μηνύματα έλαβα. Οπότε ετοιμαστείτε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και είμαστε εδώ για να παίξουμε ποιος είναι, αν είσαι έξυπνος από ένα, αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Συγγνώμη, κάτι κοιτάω τώρα, για να δω. Τι είναι αυτό που έχεις εδώ εσύ? Κάτι έχω κάνει λάθος, ναι, ωραία, λοιπόν. Θανάση, όχι. Α, μέχρι να βρω τις ερωτήσεις, για ξεκίνα.
1: Ωραία, παιδιά. Ακούστε με λίγο. η πιο έξυπνη κίνηση που έχετε να κάνετε, ποια είναι? Να πάτε στο Δέλτα και να κάνετε το επόμενο βήμα στις σπουδές σας. Σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες εκδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic designer, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών, με συγχωρείτε, και το γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές περιοχές στα δύο Περιστέρια για Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανοίξει το www.delta3gr.
0: www.delta360.gr.
1: Sorry, να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή αυτές οι
0: όχι τώρα, τώρα μετά.
1: Μετά
0: θα ανέβει ο τέταρτος στον έκτο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Απλά πράγματα.
1: Να πούμε να αλλάξουν οι χτυπωτοί.
0: Λοιπόν, είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, Θανάση?
1: Όχι.
0: Ξεκινάμε.
1: Φαίνεται.
0: Νούμερο 1, πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος?
1: Η Κρήτη.
0: Μπράβο, Θανάση μου.
1: Θα το έχουν ευρεάσει τώρα.
0: Στην Ελλάδα έχουμε 4 εποχές. Σε ποιο μέρος της γης δεν υπάρχουν καθόλου εποχές?
1: Ανταρκτική.
0: Λάθος. Ποιο ήτανε, κάτσε να δω.
1: Τι δεν είναι.
0: Α, περίμενε, γιατί μου φύγε το quiz, περίμενε. Κρήτη, ναι, νόμιζα σωστά.
1: Νόμιζα ότι είναι πολύ σωστός τώρα.
0: Αντακτική, στον Ισημερινό.
1: Πω, ναι, ρε.
0: Αν ένα ηλεκτρικό τρένο καπνίζει, προς ποια κατεύθυνση πάει ο καπνός? Μπροστά, πίσω, προς τα πάνω, πουθενά?
1: Προς τα πίσω.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Είναι ηλεκτρικό.
1: Ναι. Ναι. Βλάκα, δεν τα λέγανε τρένα τότε. Πώς τα λέγανε, άτμο, κάπως αλλιώς τα λέγανε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι πιο βαρύ? 1 κιλό σίδερο, 1 κιλό βαμβάκι και τα δύο το ίδιο, εξαρτάται το μέγεθος.
1: Πάντα το μέγεθος μετράει.
0: Πες.
1: Εκεί το ένα, ξέρω το μέγεθος.
0: Το δέλτα.
1: Το δέλτα.
0: Και τα δύο το ίδιο, είναι και τα δύο 1 κιλό.
1: Καλά, άμα και μη σου πω τώρα, άνοιξε το χέρι σου.
0: Ποιος πλανήτης είναι γνωστός και ως κόκκινος πλανήτης?
1: Ο Άρης.
0: Ο Άρης, μπράβο.
1: Δίπλα είναι.
0: Πώς λέγεται το αντίθετο του ξυπνητός?
1: Χασμουριτός. Όχι, κοιμισμένος.
0: Κοιμισμένος, μπράβο, Θανάση. Ποιος μήνας έχει 28 μέρες?
1: Ο Φεβρουάρης.
0: Όλοι. Όλοι έχουν 28 μέρες.
1: Γαμώτο. Εκεί τελειώνει. Ο Φεβρουάρης. Έλα, σταμάτα, προχωρά. Η ΕΚ Δέλτα. Θα πάω. Θα κάνω το βήμα στο επόμενο.
0: Τι κάνουν τα πουλιά όταν πετάνε σχηματίζοντας V?
1: Πεθαίνουν τραγουδώντας.
0: Δεν ξέρω. Τι σημαίνει αυτό? Σχηματίζουν ουράνιο τόξο, παίζουν κρυφτό. Περίμενε. Παίζουν κρυφτό, τακτοποιούνται για να βοηθήσουν την σάρωση αέρα. Ετοιμάζονται για το ταξίδι τους. Έχεις δει εσύ ποτέ να κάνουν V τα πουλιά?
1: Ναι. Είναι το επιθετικό του σύστημα που κατεβαίνουν.
0: Τι να βάλω?
1: Το ταξίδι.
0: Τακτοποιούνται για να βοηθήσουν τη σάρωση αέρα.
1: Σοπα ρε,
0: ναι.
1: Αεροδυναμική είδες, φίλε. Α, σαν το να ξέρεις, από εκεί έχει εμπνευστεί ο σχεδιαστής του Stealth.
0: Δεν σ' ακούμε καλά, ξέρεις.
1: Τώρα δεν μου πάτε να πάω πίσω.
0: Δεν φωνάζεις.
1: Ωραία, από εκεί έχει... έχει εμπνευστεί ο σχεδιαστής του Stealth. Γι' αυτό είναι, σαβέ.
0: Ναι.
1: Έλα, Έλληνας.
0: Λοιπόν, ποιος αρνήθηκε 3 φορές ότι γνώριζε τον Ιησού?
1: Ο Παύλος.
0: Ο Πέτρος.
1: Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο.
0: Και τέλος. Γιορτάζουν και μαζί.
1: Πάπα, το Χριστό μου δεν έχω.
0: Αν ανακατέψεις νερό με λάδι, τι θα συμβεί?
1: Μάτι.
0: Το λάδι θα μείνει πάνω από το νερό, θα γίνουν ένα διάλειμμα, το νερό θα μείνει πάνω από το λάδι, θα εξαφανιστούν και τα δύο.
1: Το λάδι θα μείνει πάνω από το νερό, αλλά να μας εξηγήσει ένας φυσικός, ένας χημικός, πώς γίνεται όταν έχεις μάτι να χάνεται.
0: Όταν έχεις μάτι χάνεται, πάει δεξιά.
1: Όχι, ανοίγει όλο.
0: Ανοίγεται, χάνεται.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε, όμως, δεν μένει πάνω εκείνη την ώρα.
0: Γιατί έχεις μάτι, παιδί μου.
1: Α, Ότι αυτό είναι τώρα επιστημονική εξήγηση. Επειδή έχει το μάτι, γίνεται.
0: Άμα έχει μάτι, το νερό, το λάδι πηγαίνει δεξιά-αριστερά στι άκρε.
1: Μήπω απλά είναι σάπιο το λάδι.
0: Όχι, αν δεν έχει μάτι, μένει στη μέση.
1: Το ξέρω, μένει εκεί το άτιμο.
0: Ιδέες, το μάτι.
1: Έχω μάτι, μάτι, μάτι, μάτι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε.
1: Όχι, έχει λίστα.
0: Πριν ακούσουμε, πάμε λίγο στη Novibet και να σας πω. Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις λοιπόν, μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες.
1: Τι θα βάλεις?
0: Να βάλω.
1: Ό,τι έχει λίστα.
0: Να βάλω.
1: Με ένα νεφρό έχει μείνει ο άλλος. Βάλω.
0: Θέλω και την καρπή. Από το παρελθόν μαζί με Θεοδωρίδου το επιτέλους. Αυτό θέλω. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: λίγα λόγια είναι ο Νίκ Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Το παρεάκι μας στο X με το hashtag απογευματινό. Τρέχω με τη σκαρέτα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα συντονιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλά φιλιά στη Βάσο την Πετράκου, την αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Family friendly, λέει. Είμαστε family friendly, το θυμάστε ότι είμαστε family friendly.
1: Ναι, είμαστε.
0: Λοιπόν, στην Τάνια, πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που θα μπείτε τώρα στο hashtag απογευματινό και θα συντονιστείτε με την παρέα εκεί.
1: Και θα βάσω φιλιά Τζούλιαν, θα είναι ωραία να κάνω
0: παιδί. Ο Νίκος. Ο βασιλιάς Τζούλιαν.
1: Όχι, άλλο.
0: Α, εσύ.
1: Αμίγε και πουρού.
0: Να σας πω κάτι. Διάβασα τώρα μία έρευνα και λέω ποιος το κάνει αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ποιο, ρε.
0: Λέει ότι σταμάτα να ψάχνεις, λέει, στο Google το πρόσωπο με το οποίο θα βγεις πρώτη φορά ραντεβού.
1: Ο Χριστός.
0: Ποιος το κάνει αυτό.
1: Καλά, έχουν βγει πάρα πολλά πλευρές στο soulmate σου και τέτοιες χαζομάρες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πες ότι εγώ βγαίνω ραντεβού με σένα.
1: Ναι.
0: Θα σε γκουγκλάρω πρώτα για να σε δω.
1: Άμα το ήξερες το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, τι, θα το δεις.
0: Γιατί να σε γκουγκλάρω.
1: Κάτσε, ρε, με μπέρδευες. Πες μου τη συνθήκη.
0: Λέει ότι αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: αν όποιος βγαίνει πρώτο ραντεβού, γκουγκλάρει τον άνθρωπο που θα βγει.
1: Μα συγγνώμη, α, για να τον ψάξεις να δεις.
0: Γιατί.
1: Αν έχει καταδικασία κάτι, αν σου κρύβει τίποτα, αν ήταν σε καμιά οργάνωση, αν είχε.
0: Τα λέει αυτά στο Google.
1: Αμέ. Ειδικά αν είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχεις γράψει κανένα.
0: Πες ότι βγαίνω εγώ τώρα παρούφα με σένα. Θανάσης Πασάς.
1: Πρόσεξε, τα διαβάζεις, ε. Γιατί βγάζει κάτι πολύ παλιά. Βγάζει κάτι σχέση, κάτι άλλο.
0: Πασάς Θανάσης στο Instagram, νούμερο 1.
1: Άλλο. Μετά.
0: Πασάς Θανάσης βαθμολογεί και κομικούς.
1: Α, είδες.
0: Κάνει γιόγκα.
1: Κάνει γιόγκα.
0: Μισό. Ο Θανάσης στο TEDx. Έχεις πάει στο TEDx, τι λέει.
1: Το παρουσιάζει.
0: Λοιπόν, για να δω, για να δω. Απογευματινό Σφαίρα. Εδώ είσαι, ναι, με μένα. Εδώ είσαι με τον Βασάλο. Με τον Βασάλο που ήσουνα. Εργαζόσου σε εργαφείο τελετών, εσύ.
1: Πολύ παλιά.
0: Έβαφα νεκρούς.
1: Το έχω πει, μωρέ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πολύ παλιά τώρα σου. Πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα, το έχω πει. Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι. Τερακότα.
0: Τι άλλο.
1: Τέρα.
0: Σε ψάχνω, είδα αυτά και λέω θα βγω μαζί του.
1: Α, θα βγεις, μπράβο. Λες, εντάξει, έχει κόρη με τον Βασάλο, μπορεί να γνωρίσει τον Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε και σας λέω για το Δουλευταρά, διότι ο Δουλευταράς έχει εκατοντάδες επαγγελματίες σε ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και αξιολογείς και βλέπεις και τα δείγματα εργασιών. Καταρχάς, έχει και αξιολογήσεις, οπότε παίρνεις και από εκεί πάρα πολλές πληροφορίες και επιλέγεις εκείνον που σου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις λοιπόν κάθε φορά. Να μπεις στον Δουλευταρά και εκεί θα βρεις και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, βεβαίως.
1: Πάντως, αυτή την περίοδο όλοι έχουμε κάτι να οργανώσουμε. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι φοιτητές στη σχολή, οι μεγαλύτεροι στα γραφεία και όλοι μας ξαναμπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα από τις δραστηριότητες μέχρι το γυμναστήριο. Για όλα αυτά, η στάση είναι μία. The Mall Athens. Εκεί θα ανακαλύψουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη τεχνολογίας. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και είναι όλες σε ένα μέρος. Back to the new season. Back to the Mall Athens. Μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Μάθετε περισσότερα. Εντάξει, βαράει και λίγο τη λεξία του.
0: Το έχω πει στο Instagram γιατί πάμε σε break και κατευθείαν με το που μπαίνω μου βγαίνει ο Αντίνος Αλμπάνης. Τι κούκλος είναι, ρε παιδιά.
1: Ωραίος είναι, ωραίος.
0: Κούκλος, κούκλος.
1: Α, είμαστε family friendly, ξεχάστηκα. Ξεχάστηκα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
0: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone Επιφάνεια Σκαλαζία. Dekton Ultra Combat. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.

0: είμαστε η Ζία και σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε απαγγελία των στίχων. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ένα πακετάκι κόμπο από Pizza Fan. Ένα πακέτο κόμπο το οποίο μέσα έχει, μισό λεπτάκι να το βρω, έχει μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy ζύμη, επιλογή από 9 συνταγές, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά θα τα κερδίσει ένας ή μία που θα διεκδικήσει το δώρο βέβαια. Θα παίξει με το Θανάση. Ο Θανάσης θα απαγγείλει κάποιους στίχους. Εγώ θα του δώσω του Θανάση την οδηγία του πώς θα πει τον στίχο. Γιατί δεν είναι απλά κάνουμε απαγγελία στίχων.
1: Εχθές το δοκιμάσαμε. Είδαμε ότι άρεσε. Ναι. Οπότε τώρα το εξελίξαμε.
0: Ναι, οι εκδοχές αλλάζουν. Ας πούμε, μια μέρα θα πρέπει να το πει ως σαν δελτίο ειδήσεων. Μια μέρα θα πρέπει να το πει σαν καθηγητής.
1: Μια μέρα σαν ηλεκτρολόγος.
0: Μια μέρα θα το πει ψιθυριστά ASMR. Έτσι. Διάφορες εκδοχές. Λοιπόν, ορίστε. Αυτό που δεν συνεννοείστε μεταξύ σας και το κάνετε στον αέρα.
1: Να το βρούμε, να το βρούμε.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε για να βγείτε αέρα σε εμάς, εδώ στον αέρα του απογευματινού Σφαίρα, να παίξετε για να διεκδικήσετε πακέτο κόμπο Pizza Fan. Τραγούδι, έχει επιλέξει ο Θανάσης ένα σημείο του τραγουδιού για να το απαγγείλει. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Είμαι ο Φάνη.
0: Φάνη, χαμηλή στο ραδιόφωνο.
2: Πολύ τώρα το χαμήλωσα.
0: Τέλεια, μας ακούσε από το τηλέφωνο, είσαι καλά?
2: Ναι, είναι καλά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Είμαι στο δρόμο, γυρνάω από διακοπές.
0: Από διακοπές τώρα?
1: Ωραίος.
0: Τι λες, πού είχες πάει?
1: Ισοδηματίας.
0: Πού είχες πάει?
2: Σκιάθο.
0: Σκιάθο, Ποράδες, τι ωραία.
2: Ναι, πολύ όμορφα ήταν.
0: Σιγάρε, Θανάση, επειδή πήγε διακοπές ο άνθρωπος είναι πλούσιος, είσαι πλούσιος?
2: Α, όχι, φυσικά και δεν είμαι, απλά πήρα το ράδιο.
1: Πήρε το ράδιο.
0: Όταν είσαι διακοπές, δούλευε το παλικάρι.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Φάνη μου, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε, πάμε.
0: Θα ακούσεις το στίχο και θα μας πεις ποιο τραγούδι. Θέλουμε τον τίτλο.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα θα μας απαγγείλεις σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου. Ένα, δύο, τρία και...
1: Ποιο είναι εκείνο το παιδί που όλη τη νύχτα να στενάζει? Περνά σαν ίσιο σε μιλά και η ματιά του με σπαράζει! Σπαράζει!
0: Μη φωνάζεις, παιδί μου.
3: Αφού είσαι εκφωνητής.
1: Έβαλε γκολ.
0: Φάνη μου, το βρήκες?
2: Όχι, άλλη μια ευκαιρία έχω.
1: It's up to you.
0: Δεν γίνεται δεύτερη φορά αυτό.
2: Όχι.
0: Ωρες πικρές τα σκοτεινά. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, ανάποδα το βάλες.
0: Όχι, ρε εσύ. Το πρώτο, το πρώτο.
1: Πού είναι το πρώτο, είπαμε.
0: Δεν το έχεις?
2: Όχι. Κρίμα. Μια βοήθεια.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί έχουμε χαθεί εδώ, το έχουμε χάσει.
1: Ωραία. Τώρα ήταν δικό μας, οπότε να του δώσουμε μια ευκαιρία.
0: Οπότε από την αρχή είναι άλλο τραγούδι, γιατί άλλο το έχουν χάσει. Το,
1: λοιπόν,
0: έχουν χάσει.
1: Το δεύτερο τώρα βάλε.
0: Όχι το δεύτερο, το παίξαμε τους άλλους μικρές.
1: Το τρίτο, το τρίτο.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Μάλι ιδιότητα.
0: Φάνη, άκου λίγο.
1: Άκου, Φάνη, λες είσαι τυχερός.
0: Σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις γυμνασμένο στήθος. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι περιζήτητος. Κι αν γύρω από το όνομά σου επικρατεί ένας μύθος, ξέρεις. Ως
2: ναι,
1: στο μέγεθος.
0: Ναι,
2: δεν με ενδιαφέρει αυτό που είσαι. Το κάτι πιέζει γαρμπή.
0: Μπράβο! Μπράβο! Αν δεν τον δεν είχαμε άλλο.
1: Γιατί να το κάψαμε μόνοι
0: μας. Φάνη, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Έγινε, έγινε. Φιλάκια. Γεια, γεια.
0: Δεν είναι, το κάναμε καλά.
1: Όχι, εγώ μια χαρά το έκανα.
0: Ναι, ως μπούνια φταίει.
1: Τι να σου πω κάτι. Το έκανα σαν εκφωνητής ότι πάει το παιδί.
0: Καταρχάς σου ούριαζες.
1: Άκου να δεις, κοπέλα μου, επειδή να ακούς μπάλα, έτσι περιγράφουν.
0: Στην μπάλα φωνάζουν, ναι.
1: Μα τι θες να κάνω, τους
0: κανονικά λένε, ο ένας βάζει τον γκολ, ο άλλος πάει από δίπλα.
1: Ναι, και μας έχει πάρει ο ύπνος. Εγώ έκανα κανονικό εκφωνητή.
0: Ναι, και ο άλλος πάει να βάλει και πέναλτι και πάμε να δούμε το πέναλτι.
1: Μην το προσπαθεί, δεν το έχει. Τι βάζει και κάνει το πέναλτι ο ένας. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη.
9: 10-222-005.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτερικό.

0: Από εμφύτευση. Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 5565. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη. Με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: Θοδωρή Φέρη και είπε, και μια και έχουμε Θοδωρή Φέρη, να σα πω ότι είναι και η συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Πότε να πάμε?
0: 3η 22 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ. Συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη με το Θοδωρή Φέρη. Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Εμένα στο TikTok μου πετάγονται συνέχεια βίντεο με γυμναστικές, μεταμόρφωσεις, ξέρεις, πριν και μετά.
1: Αυτά που ψάχνεις. Λες πώς να το κάνω.
0: Δεν τα έχω ψάξει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή τα βλέπω λίγο παραπάνω, μάλλον από ό,τι πρέπει.
1: Αυτό, αλγόριθμο. Κοίτα, μου το
0: καταλαβαίνει τι βλέπω παραπάνω.
1: Μου το εξήγησε ένας φίλος. Μου λέει, αν μένεις, λέει, σε ένα βίντεο πάνω από 8 δευτερόλεπτα, ο αλγόριθμος λέει, καταγράφει ότι σου αρέσει αυτό το βίντεο, άσχετα του πάντης λέει και όχι.
0: Δεν μπορεί να πει για κατούριμα και το αφήνει να παίζει.
1: Οπότε θα σου πετάξει άλλες 3 φορές ίδιο παρόμοιο βίντεο και αν σε ένα από τα 3 κάνεις like.
0: Τέλος.
1: Εντάξει, μετά αυτά τα βίντεο.
0: Και πώς βγαίνει αυτό να του πεις ότι εγώ δεν θέλω να μεταμορφωθώ, μ' αρέσει που τρώω.
1: Θα χαζέψεις κάτι άλλο.
0: Φαγητό.
1: Θα το αφήνεις σε ένα-δύο βιντεάκι και θα αλλάξεις πάλι ο αλγόριθμος.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ για έναν γυμναστή ο οποίος λέει: αν λέει μπορείς να κρατήσεις τις φτέρνες σηκωμένες για 30 δευτερόλεπτα.
1: Το κάνω τώρα, έλα.
0: Έχεις επαρκή δύναμη και σταθερότητα. Εάν για παράδειγμα μπορείς να σηκωθείς από το πάτωμα ενώ είσαι σταυροπόδι.
1: Α, δεν μπορώ, αυτό δεν.
0: Χωρίς να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου. Τότε αυτό λέει οφείλεται στις αναλογίες του σώματος.
1: Το έχω δοκιμάσει αυτό, δε, άστο, καταστροφή.
0: Πού υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Γιάννη, κάτω λίγο. Δεν μπορείς ούτε εσύ.
1: Μπορεί.
0: Πού είσαι γυμνασμένος? Δεν είσαι γυμνασμένος.
1: Δεν έχει να κάνει, είναι ηλικία πλέον.
0: Είναι θέμα ηλικία.
1: Εμένα τώρα οι μεντεσέδες που λέγονται γόνατα που έχω, πού να κρατήσουν, θα σπάσουν κλαράκια.
0: Και το έχεις προσπαθήσει?
1: Δεν μπορώ, ναι. Παλιά τα έκανα αυτά, αλλά τα λέμε παλιά, πριν 15 χρόνια.
0: Από κλαδόν σηκώνεσαι?
1: Με τύπο, για καλά Θεό.
0: Εγώ από κλαδόν σηκώνομαι, αλλά φοράω τζιν τώρα, δεν μπορώ.
1: Εγώ, άμα κάτσω κλαδόν, θα κοιτάω σαν σκυλάκι. Τα χέρια σας. Πού είναι χεράκι? Δώστε μου να σηκωθώ.
0: Είσαι από αυτούς που λένε οπαλάκι όταν κάθεται.
1: Εδώ βαριανασένο, κόβεται ο λαιμός. Δεν επικοινωνεί το μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίτα, μου είπε ένας φίλος, μου λέει, αν καβατζάρεις, λέει, τα 36 και δεν έχεις καραφλιάσει, τη γλίτωσες.
0: Λέω
1: για το έφραγμα, μου λέει,
0: έλα, πρέπει να παίρνει τα 44. Έχουμε και ξύλο εδώ μέσα, έχουμε. Χτύπαρε, Γιάννη. Λοιπόν, το ερώτημα το απαντά, όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε, τα απαντά ο γυμναστής Αλβάρο Πούτσε, σε συνέντευξη στο Ισπανικό. Ο Πούχε.
1: Ο Πούτσε κάνει μόνο personal.
0: Σταμάτα λίγο. Είμαστε family friendly, Θανάση.
1: Μα τι, το ισπανικό όνομα είπα. Μα ξέρεις τι σημαίνει στα ιταλικά το μπούτζα. Μπούτζα, γιατί έχει βγει τώρα και το σάντζ που τρώνε όλη την μπούτζα. Συγγνώμη.
0: Θανάση, σημαίνει.
1: Άκου λίγο, άκου. Σημαίνει, για να δεις πόσο ταιριάζουν οι φίλοι γλώσσες παγκοσμίως μεταξύ μας. Εμείς τι λέμε, αυτή η τέι μπούτζα, παπαπαναγιά μου. Οι Ιταλοί αυτό τι το έχουν να το κάνουν. Είναι βρωμερό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Συνδύασε τους δύο πολιτισμούς.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Συνδύασε τους δύο πολιτισμούς.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Αλβάρο. Τελεία. Ο κύριος Αλβάρο λέει.
1: Ο Πούχα.
0: Λέει. Εάν λέει, σηκωθείς, κάνεις άρσεις, λέει, στις μύτες των ποδιών.
1: Αυτό, κοίτα.
0: Α, τα γόνατα τα λέει τεντωμένα. Τεντωμένα τα γόνατα, Θανάση.
1: Τεντωμένα το έχω.
0: Ναι. Όχι τόσο γρήγορα. Σήκω λίγο, σήκω.
1: Ωραία, έρχομαι από σένα.
0: Σήκω στα πέλματά σου. Με σαγιονάρα, ρε Θανάση.
1: Το βγάζω, ρε, να.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Σήκωσε. Εκεί, κάτσε εκεί, περίμενα να σου πω. Μην κατέβεις.
1: Δεν κατεβαίνω.
0: Σε βλέπω. Λοιπόν, ενεργοποιούνται οι μύες της γάμπας και έτσι. Μην κατέβεις.
1: Δεν κατέβαινε,
0: και έτσι οι δυνατές γάμπες σημαίνουν πιο σταθερά πόδια. Αισθάνεσαι τα πόδια σου σταθερά.
1: Κοίτα εδώ η γαμπάρα.
0: Κάτσε εκεί, λοιπόν.
1: Πόσο? 20 δευτερόλεπτα λεπτά.
0: Περίμενε. Όταν οι άσεις γίνονται με γόνατα λυγισμένα, μην τα λυγίσεις. Δουλεύουν οι υποκνημίδοι. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, με δυνατούς γαστροκνήμιους και υποκνημίδιους μυς που να μην έχει καλή σταθερότητα. Είσαι σταθερός. Μην πέφτεις, Θανάση. Πιο ψηλά.
1: Πόσο
0: πιο ψηλά. Εκεί. Λοιπόν, η άσκηση αυτή επηρεάζεται για τα παπούτσια. Αν το κάνεις χωρίς παπούτσι, όπως τώρα ο Θανάσης, αυτό περιορίζει την κίνηση στο δακτύλο. Τα δάχτυλά σου να είναι σταθερά. Κάτσε εκεί.
1: Ένα λεπτό με έχεις, μάνα μου, να πάω τίποτα.
0: Πόση ώρα να μείνεις? Να μείνεις, λέει, 30 δευτερόλεπτα. Δεν έχεις μείνει.
1: Τι λέτε, ρε γελί. Ωραία. Παιδιά, περίμενε, αρχικά. Λοιπόν, να το πάμε τα αρχή. Να μετρήσουμε 30, γιατί είμαι ανταγωνιστικός. Λοιπόν, μέτρα.
0: Ωραία, πάμε.
1: 30. 1, ναι. 2, 3.
0: Ξεκινάω εγώ την αναφορά μου. Λοιπόν, έχει τα μάτια σου ανοιχτά στους δρόμους της Αθήνας, γιατί το λεωφορείο της Πόλο κυκλοφορεί και μοιράζει δώρα. Από 7 έως 13 Σεπτέμβρη, δηλαδή από χθες μέχρι και την Κυριακή, εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε τη φωτογραφία σου στο Instagram με tag polo.bugs. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής τους, αξίας έως 120 ευρώ. Μην το αφήσεις λοιπόν να φύγει, βγάλε κινητό, τράβα φωτογραφία, κάνε tag την Πόλο και μπες λοιπόν στην κλήρωση, polo.gr για να δεις τους όρους του διαγωνισμού.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνικής εταιρείας ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Φύγω με λίγο. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο. Και τιμή να κάτσω.
0: Όχι.
1: Ένα λεπτό έχει περάσει, παιδιά. Από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο
0: και
1: φυσικό
0: πάγια
1: αέριο
0: Ελλάδος,
1: το είπα πριν, .gr και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα. Λοιπόν, το σκίσα τον Μπούτσα.
0: Τον κύριο Αλβάρο λένε.
1: Ένα λεπτό και κάθισα.
0: Τον κύριο Αλβάρο είπαμε χορηγό, μην με νευριάζεις.
1: Και περπάτησα κιόλας.
0: Όπου με νευριάζεις δεν μπορώ.
1: Να πω, είσαι ηθικοπλαστική.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι και καλά σε ενόχλησε τώρα που λέγεται Πούτσα. Ισπανικά το όνομα του είναι Πούχα.
0: Κλείσον λίγο. Κλείσον. Εντελώς, μπράβο. Εκεί. Θα κάνω μόνο με εκπομπή. Καλύτερα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν την είπαμε το καλοκαίρι. Που ψάχναμε, δεν την είπαμε, ρε Γιάννη.
1: Ένα και μισή Ελλάδα από εδώ, για να. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε και σήμερα θα σας φτιάξω κέικ.
1: Να ειδιάσαι μας καλά.
0: Κέικ με τρία μόνο υλικά.
1: Οκ, καλά πάμε.
0: Θα μου πείτε τα υλικά.
1: Ωραία, αυγό, αλεύρι, κακάο.
0: Δεν γίνεται.
1: Τι δεν γίνεται? Έχω κάνει έτσι σουφλέ εγώ στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Δεν γίνεται. Αυγό, κάτι λείπει. Δεν είναι γλυκό, τι θα φάω?
1: Γιατί?
0: Αυγό, αλεύρι, κακάο. Θα πεθάνω από την πικρίλα.
1: Γιατί το κακάο δεν θα βάλουμε το 100%, το 70%.
0: Τι θα βάλει?
1: Θα βάλω το σοκολατούχο αυτό το, με το Bugs Bunny απ' έξω. Που έχει ζάχαρο από μέσα μόνο του. Δεν θα είναι από τη μάρκα.
0: Σκέμω.
1: Όχι αυτό, ρε.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτά άλλα.
1: Ωραία. Τι άλλο, ξέρω εγώ. Νερό, ζάχαρη, αλεύρι.
0: Και πού είναι το γλυκό?
1: Θα βγει με τη ζάχαρη, κάτι θα βγει. Θα
0: βάλει ζάχαρη, ναι. Και πού είναι το κακάο?
1: Γιατί να βάλω κακάο το?
0: Αφού είναι κέικ, σου λέω, αγάπη μου.
1: Ωραία, το έκανα.
0: Βανίλια. Λοιπόν, τα υλικά είναι γάλα,
1: okay,
0: baking powder,
1: ναι,
0: και γεμιστά μπισκότα σοκολάτα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβε τι κάνει τώρα. Τα σπά τα μπισκότα. Όριο δηλαδή βάλε. Η μαμά μου με παίρνει τηλέφωνο, λοιπόν. Γάλα και baking powder.
1: Άρα όλα... πάρουμε την κρεμούλα και την κάνουμε σαν frosting μετά. Θα το βάλουμε πάνω.
0: Ποια είναι η κρέμα?
1: Που έχει μέσα το Όρεο.
0: Α, όλο τα σπάει, πώς είναι?
1: Α, όλο.
0: Όλο, πώς είναι το σπάει?
1: Σοπα,
0: ρε. Ρε, πολύ ωραίο.
1: Αυτό άκουσε, λέω, ρε. Εγώ έχω κάνει έτσι. Παίρνεις τα Όρεο, βουτυράκι, το σπάς, κάνεις τη βάση, φτιάχνεις τη γέμιση από πάνω και ο βάνεις λίγο σοκολατίστα και μετά παίρνεις σαν frosting όλη την κρέμα με λίγο γάλα, τη χτυπάς και τη ρίχνεις από πάνω. Τι γίνεται? Και το σώμα μου. Λέω εγώ.
0: Αν είσαι και εσύ τόσο έτσι επαγγελματίας σεφ και θέλεις να το εξελίξεις και να μην μείνεις σε αυτό, θα πας η ΕΚ Δέλτα και συγκεκριμένα σε ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Έχει γαστρονομία, έχει τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, έχει τα πάντα. www.delta360.gr για να μπεις να τα δεις όλα εκεί μπροστά σου. Και βεβαίως τηλέφωνο 2-10-32-20-360.
1: Και μετά αφού... Τι θα... Και μετά θα το πάρεις το στοιχείο. Πώς θα βρεις πελάτες? Στο Δουλευταρά. Γιατί θες βάψιμο, θες ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα-Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζει.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 και πριν σας αφήσουμε, ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να ήσασταν μαζί μας από τις 5 ή από τι ώρα θέλετε εσείς βεβαίως. www.sfera.gr αλλά και το application Σφαίρα μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να βρίσκεστε. Και μαζί παρέα μας πάντα έχουμε τη Novibet. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Καλά, άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει και θα μπει www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
2: Για όλους εμάς που εργαζόμαστε, να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν, η απάντηση είναι μία. Back to the Mall Athens. Εδώ θα βρούμε όλα όσα κάνουν τη νέα σεζόν να ξεκινά δυναμικά. Από το σχολείο και το γραφείο μέχρι το γυμναστήριο και την καθημερινότητά μας. Γιατί κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
1: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως, το οποίο έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Τώρα από φοιτητικό σπίτι, αυτή τη στιγμή ετοιμάζω τις φοιτητές να φύγουν.
2: Ναι, τώρα.
1: Τι ωραίες στιγμές αυτές.
2: Καλά, εντάξει, μέχρι να πληρώσω το πρώτο ενίκιο.
1: Σκέψω ένα φοιτητή τώρα που έδωσε τεράστιο αγώνα, πέρασε πανελλαδικές και τώρα ετοιμάζεται να πάει να ζήσει μόνος του ή μόνη της.
2: Εντάξει, είναι μια ωραία πρωτόγνωρη εμπειρία και μετά να δείτε, παιδιά, μόλις θα ξεψαρώσετε μετά από κάνα δύο εβδομάδες που θα μπαίνουν στο σπίτι, ούτε ως γουστάρετε, θα κάνετε χαμούς, θα σας κυνηγάνε, φλαστείτε.
1: Όχι τις ώρες κοινής ησυχίας.
2: Εντάξει, εγώ δεν είπα και. Εντάξει, αλλά αυτά έχουν χαβαλέ.
1: Οι ώρες κοινής ησυχίας.
2: Να σου κάνουν παρατηρήσεις, να θέλω να σε διώξω, να μαζεύουν υπογραφές.
1: Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μπορείς να μάθεις περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Λοιπόν, αύριο στις 5 η ώρα θα είμαστε εδώ. Θανάσης Πασάς.
2: Έλληνα Παπίλα.
1: Γιάννης Μπούνιας, ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς παρέα μας. Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
2: Φιλάκια.

Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας. Ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Ανάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό

0: Χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕΕ.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στείλω για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσιά και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Στιγμές που μένουν. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer,

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: κουρασμένα.
1: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
2: Η καλύτερη.
1: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξιόν.

0: 1995. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
5: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
6: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν και από εκείνη τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν και από εκείνη την ημέρα.

0: ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Το σχολείο ξεκινάει!
11: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
10: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
11: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
12: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
10: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
11: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
12: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
13: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιντ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
9: ΓΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με
7: αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα. Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.

0: συνολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 170.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ, τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: ξεκινάει.
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα.
1: Τότε πάμε τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
0: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, τζάντζαλα.
1: Ευχαριστώ, τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

σας που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου